0: Γιατί με να καμπέχα χιλά του μιλακανά κανσαράν τα πχα κυπωνιάνι μαρκανά κασάρου πουρί σα χιλά τα σκορ ρεσπονσάλους που να καμπω έτα πισί σα χαλιουκά μανίτσου καμά χιλά τα χόρχε λίματσι που παν πήρα και καμίσα κις χιλά τα χόρχε σκαλουά παν γιατί με να καμπχιλά τα
1: Αστιαλο και παν κουλιάκα Ιωσα και τσουρά τα μαξα το καν πατσάχου εν τέιαχ σαίτ αβαίου πέρο λουπίου τσάχ λουπίρα και βαλπίν σάρτα ξα το χέν χωρί και βάνια και ο καμα και ο ξα το χέν χα Βέντε ατιά ο το χέν κατ' ουτχίου ακουλιά καμάσουμα η ατιά ουε ουτχί τα χπέτσα Σαντιάγο δε όχι ξα το χέν ακαν κύρι να κάρω Εσπεσιαλμίτε καίσα καμακά τσιτσιάζο αμακάρι Σαντιάγο δε όχι καίσα λοχπάια ουαϊλιάνι καλά τα Σαν Μαρτίν ξανα κατάκι Τσουρο καλτασίνι transporte directo La Paz, oje, oje, La Paz, Uxatue Utihani, Zapal, Wawan, las 7 de la mañana, Mistua Epani, Kurkat, La Pazat Kutarakini, las 3 de la tarde, al como Kutanjani, Kaukat, Pasaka, la Siphat, Panikaja, Ka Terminal Interprovincial, Caseta número 3, Ukat Alta Siphat, Banyoto, Kualchatianki, Ukat Alta Sisin, Kumanaka Kutanjapata, Yatuali Sufriñano, ni más de Tunka Marahan Utihante, Movilidad Directo, porque ya tío una cara ya toja con una cobra ser sarapjan cuaja de San Pedro Tiquín Cam sarapjan San Pedro Tiquín atjaba Transbol urapjan lanchat cuatja San Pablo cuatzara sitkana walich amapini sarna kanya chaja pana kaj chikak sarapjani kaisa la paz toquer comerque la pasat kutan japjani pana kaja atjat ayatikeja telefon churoa situa acá 7-20-54-700
0: Ιους Παγαρπούν χιλάτα Χόρχε Λιμάτσι, Ράδιο Χαναπουκάρου, Ξατογέρου, Σουκαμάταρουν, Ταρακινιάνι, Καΐσα, Σαντιάγο, Δέχο, Ξατογέρου, Πανακαΐστα, Σιπκαράκι, Ιουκαϊάτε, Βενακάς, Βαλιουακής, Κυρίρακ. Πανακαΐστα, Ιάπτανε, Ξατογέρου, Χαουκαμάτα, Τσικάντια, Τασκαπονεράκι, Αστα, Ότος, Ουτχαρακτσίν, Χαλουκάμ, Σαρακί, Ξατογέρου, Χανιού, Κάμπι, Ακαχα, Σουιατά, Χανι, Χαλουκάμ, Σαρακί, Χανιτσάν, Ουκαστή, Ξατογέρου, Κάμπι, Ουαστα, Σαραντατάν, Χαλουκάμ, Σαρακί, Πι, Τσικάκ. Βαλιτά, Κρισινιάν, Σιβά, Αστα, Ότο, Τάουτο, Κάμ, Σαρασκανιάν, Κατιτσάχα, Τσικάκ. Και ούτε σα αφήνω να σα Bueno, γιατί και πασί πρακινιάν, χιλά του λακανά, καμάτα, αντα κρίση κανιάτα, κι σαρακινιάν, η καπάτσπα, ουρούνα κάνου, καμάτα, τσάνι να κάνει ρεχατάρα και σκοτά του κανα καρχά μα μαρκα τσιρινά κλουπ, η κυπανιάτα. 5 de la mañana, 38 minutos, αντσιτά, ο καίσα ουρούρο, μαρκαρό σαρακινιάν, και καμά πατσαμ, τένε πρανακι μανούμα να κάρου, αν κάστε σινιάτα και να πούνε η χέπα να κάχκουν αστα νιά που νιγουά, που στούτια σειρακ πατσάτα, αν κάου ξαρανιάτα και σχανίτσα, χανίρα ουρούρο, μαρκαρό σαρασάχα, καου καν χαμά μα κυπαγόια πρανιάνι, Acho calla marcan jama uma equipo goya pañan gilata guillermonina jaupagua ya tuve una campo tan iraqui camis con jama kis gilata guillermo as que el guapan con asia tisi juman kiwam
2: as que alo con el cuya que gracia lita mararun tamur ekter volo irishu que en la cara arun tanan marcachi en la cara patu ya tuca perdolo y toca en la cara yo tanani wali monasi chiman tichuru faka kalian toa kanan cuya que gracia la gotkonotek Anta ka patung ka provincia to kana kana isu isu yo to wal tin a chokal markan yo mas wal isu wal ikra na pet ko na pesha bas am mistrat radium to ye sazi na god yes radium bichuro yat mistaw ya sabe churo a me sari o khane ro sabado ro kharo ro kharo al kaldi sa ina go ara kini ponte a pari to kana o katra o so kana para kafti al kalde ko tra sanani sekretari na presidente juntas vicinales o para kaso son da ni hay que pusitunca paya pusitunca pusin maram tofane la mesel hatari tokinjiri na kaja karuruwa aniversario ukotuen tok tayafane kot alcalde su santo que maja hasta ina gurt awani con ingeniero dama su nina ha wanka pa alcalde a chocalla o pa ukwana ina gurt arakime kuna ula satrisa yas aluita tasaran da tfanex disirin dukhalian da tfanex rakatra kututu pukit kalindukwa kolinda kutu chalitano apani kutu
0: Askurupanaya, Kuyaka, Graciela, Gilata, Hugo, Munate, Sapirnaka, Paispa, Bolivia, Abia, Yala, Urakena, Hak, Akuri, Tokenakana.
3: Gente linda de Oruro, nosotros somos el grupo Chivas Hartu. Queremos invitarlos este 4 de septiembre en el Teatro Internacional a la Serenata a Oruro, festejando los 200 años de creación del departamento. No se lo pueden perder, los esperamos.
0: Waliki, waliki, Gilata. Ukamata ñasa kitina kateja ka yokana kapaji karkas toketa kamsata chila hatun hupana kawa hicharama oruro tokeni hapkane anuka kiti yuri ortuño león ke isa wanoni tokena hupaji yuriraki chasti kepa maranaka kochabama tokena kamasiraki kotupaja nueva proyección ukatja grupo veneno katukoye nyataki ukatja wanoni toketsa ovnis proyecto uno hupana kawa ñasa ka bispirt ayapkane hicha haipo ka oruro lej oruro marca lej tokena Hacha ukatakiwa makamanak utiara ki teatro internacional oruro sata ukaru panakaja port anepjane kunata kunateja kurunakan si apjasmane haruruja oruro orakeja pa patak pa takamara pokawiarakine ukatpia kama wakicha wenaka hanuka kiti Uka lehto kenha utiakira kiwa hachata katunya taki campo ferial multipropósitos atawa ukaro yasta masubro purino kaya nipji ma pataka karwanaka aka oruro toketa ukata yakatoketsa puriani pakira kiwa kitina kateha katoht apkaraki panakeha inyara pkanwa karwanaka kaukaha tenis a ver isapapam ara karwanakatha ma karwah kaliman satata inawa kaukaha tenisa pa pataka patunka yatunkani ukama hatiniwa 229 kilogramos ukama hatini ukaisa totora toketo ukakarwa anakini pataina i karahiritka ampulitse kauka hatinisa pa pataka ya tungani ukama karuawa munata isa pirnaka uka karuaja kaisa kurawara de karangas toketawa sasawa sapharaki 209 kilogramos de peso en rasa ampul sasawa masuru uka karuanaka tokesanaka oruru laik tokena hinkara siapkasana uka hachakamana teatro internacional oruru sata uka laik tokalianua campo ferial multipropósito sata ukanwa Expo Camel Internacional 2026 ukama saranta ijapraik hichurumpe karurumpe ukaja saranta tani kunata hinkaraja kaltan sapsmawa oruro urakeja karuro pa pataka mara pokawiarakine ukatwa akama uakichawinake kunaimananaka utiaraki Haruru takeja en Karawa ñasa ullati apkhayata ma kelkata masuroja insta yapkhara ki kaukentex sarakinwa pa ukampiste waranka kim sakal pataka patunga sohtani marakipana Pusur, hichur jamawa keisa chukisaka, orakena, ñasa ma kelkata apsopkataina kaukenteja sapkharaki, machaka, orake, sutinstata oruro, kinsa orakenakana, oruro,
4: paria carangas, paria taruskasa, caruro hakim sakal guaramataja, hachamisao sarantatani, gilir misir tata oruro toqueto caro saracaraquini, tedeum sapcaraqui, ucana. Ya ucar intata caiza carangas toquena, ca oruro hicanto con hiwa, carangas oraquejo, hachano o capachaji, chajalano catao. Bai, ucana amtañanaca. Kunaimananaca utia, capa pataca mara pocaoipana, oruro toqueta aruskas, oruro oraqueta aruskas, sí. Ucampi cutanta.
0: Hola equipo de Ujilata, José, como Janio, Uxatoquina, Chila, Hatu, Hayukam Saprenana, que Ucanca, Pau, Hayukam Caninja, Canicha, pero bueno, Campi Santa, señor, quisiera que, pero Lupi, que pañas, Uacraquiña, Puni, Papa, Taca, Marana, Ucama, que Pancun, que más que es departamento de Oruro. Y acá departamento un buen tapicino casti. Santa Guzmán Campia, ver un tapicino en Kun Jamasikisa. Sarta Vasnaira Rutkaskiti. Pashparucha Kepari. Kun Jamasa Hukampi. Nera Chamanchasiski. Kunas Kusatkenan.